καλοκαίρι θέλει διακοπές. Η μουσική σου όχι. Περισσότερη μουσική χωρίς διακοπές. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες. Λευκή.

0: για καλοκαίρι. Έτοιμοι για μουσική. Στο Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτή είναι η μουσική σου. Στο Ράδιο Λευκύμη. Παίζουν και τα δύο. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Η μουσική του καλοκαιριού.

Ό,τι σε ανεβάσει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε. Ράδιο Λευκίμη 100,3.

νότα που σε ξεσηκώνει έχει όνομα. Έχει όνομα. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ζήσε την εμπειρία. Ζήσε την εμπειρία.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά.

ξεκινά με το ρυθμό σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Κάθε πρωί κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη. Λευκύμη 105,5. Στην Κέρκυρα ακούμε Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ράδιο Λευκύμη. Η παρέα σου και

εδώ είναι τα τραγούδια που αγαπάς. Εδώ είσαι κι εσύ. Ράδιο Λευκίνη 105,5. 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί του.

0: Ράδιο Λευκοιμή 105,5. Το ζωντανό ραδιόφωνο της Κέρκυρας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

αγωνίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε γιο ταχύ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η οικογενειακή τραγωδία φαίνεται ότι κρύβεται πίσω από τα μακάβρια ευρήματα σε κο και τήλο, αφού οι σωροί που βρέθηκαν φέρονται να ανήκουν σε έναν πατέρα και τα δύο ανήλικα παιδιά του που έχασαν τη ζωή τους σε ναυτικό δυστύχημα στα τουρκικά παράλια. Από το 2027 κάθε Υπουργείο, Υπηρεσία και Διοικητική Μονάδα που διαχειρίζεται κρατικά κονδύλια θα αποκτήσει τη δική της αναλυτική ψηφιακή ταυτότητα, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται και ελέγχονται οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Η Ουάσιγκτον σχεδίαζε να αξιοποιήσει τον ενεργειακό πλούτο της Βενεζουέλας. Έναν μήνα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, βρίσκεται αντιμέτωπη με το 37 δισεκατομμυρίων κόστος της ανοικοδόμησης μιας χώρας, η οποία ουσιαστικά διοικείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο ανοιχτών καταστημάτων την Κυριακή. Η οικονομική στασιμότητα αμφισβητεί μια παράδοση ενός αιώνα.
2: Πρωί. Κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη. Λευκίνη 105,5.
3: Από την Κέρκυρα και το Ράδιο Λευκίνη 105,5. Σου λέμε καλημέρα.

καλοκαίρι θέλει παιχνίδι. Γι' αυτό παίζουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το καλοκαίρι εδώ.

Κέρκυρα βουτάει στο καλοκαίρι. Βουτάει στη μουσική με Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: όλη μέρα Ράδιο Λευκύμη. 105,5. Μαζί περνάμε καλά.
1: Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
2: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Mega Mart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Mega Mart. Έλα να συγκρίνεις.
3: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
5: Το καλοκαίρι γιορτάζεις τα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebel. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
6: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος. Τούβλα. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Πάνελ. Λαμαρίνες. Είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια. Στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.

0: ραδιόφωνο. Λευκύμη.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις το 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Ό,τι σε ανεβάσει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε. Ραδιο Λευκύμη 105,5.

0: Άκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5. Σου λέμε καλημέρα!
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Αφού κυριάρχησε σε 120 λεπτά αγώνα και με αριθμητικό πλεονέκτημα στην παράταση, η Ισπανία λήγησε δίκαια με 1-0 την Αργεντινή και σήκωσε το δεύτερο μουντιάλ στην ιστορία της. 10 γκολ ανατροπές και συγκλονιστικό φινάλε στο μικρό τελικό Αγγλία-Γαλλία με τελικό σκορ 6-4. Οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με τη Χάπουελ Μπερσεβά για τη μεταγραφή του Kings Kangwa είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τον Ισραηλινό ρεπόρτερ που αποκάλυψε το θέμα να ισχυρίζεται ότι ο δικέφαλος στην προσπάθεια του να κλείσει τον deal έχει φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που τη δεδομένη στιγμή πλησιάζει τα θέλω της Ισραηλινής ομάδας. Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά απόκτησης του ακραίου μπακ Σάλιακα, αλλά όχι για τον όσο για αριστερά, παρότι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα παραμένει πιθανόν να πουληθεί. Ο Ρικ Φαν Ντρόγγελεν τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί την αιστεία του Παναθηναϊκού. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε πίσω του τη δύσκολη περίοδο των τελευταίων μηνών και επικράτησε του Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του Swiss Open στο Xtant. Η Μαρία Σάκαρη δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπάρμπορα Κρέιτσίκοβα στον τελικό του τουρνουά Athens Open.
1: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
3: Στο Geomark, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
4: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
3: Geomark Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
3: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 300527.
4: Και ο Μακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
5: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23730.
6: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
7: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο Μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
1: Το πιο μουσικό πρωινό σου. 105,5. Λευκύμη.

Ευκοιμή 105,5. Νέα μέρα, νέα. Αγαπημένα τραγούδια. Ράδιο Λευκοιμή 105,5.

Κάθε μέρα είναι καλή μέρα. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ξυπνήσατε? Ακούστε. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Δυνατές επιτυχίες για δυνατά πρωινά. Ράδιο Λευκύμη.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Ιουλίου σαν σήμερα 1934 γεννιέται η ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη. 1937 πεθαίνει ο Ιταλός μηχανικός Γουλιέλμο Μαρκόνι, εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης των ραδιοκυμάτων. 1944. Αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Αδόλφου Χίτλερ. Οι προτέτοι, όλοι οι Γερμανοί ανώτατοι αξιωματικοί, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. 1947. Γεννιέται ο Μεξικανός κιθαρίστας Κάρλος Σαντάνα. 1969. Ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. 1974. Απόβαση και εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο με άγριο αεροπορικό βομβαρδισμό του νησιού. Γενική επιστράτευση στην Ελλάδα.
1: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
2: 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
5: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
4: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
5: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
4: Fruitland by Katerina, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina, η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
6: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
7: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα,

0: για 19 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα, Green Spot, Βαρελή Αλεξάνδρα.
1: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
1: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
3: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture, η απόλυτη επιλογή επίπλων.
4: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
5: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
4: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
5: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
4: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
5: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
4: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
5: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
4: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
6: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
7: Λευκύμη 105,5.
8: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.

0: σε αγαπώ πολύ. Θα σε βάλω μετά μουσική, εντάξει. Το υπόσχομαι.
1: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
2: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
3: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
4: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
3: Τον καφέ σας λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
4: Λε, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
5: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
4: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
6: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
4: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
7: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
4: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα παρακαλώ.
8: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
1: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
8: JV Electronics. Βλάχος Δημητρίος.
1: Τεχνολογικά μπροστά.
9: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
10: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
8: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
10: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
8: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
11: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos. Ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23730.
12: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
2: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948-887-821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκή.
13: Λευκύμη.
14: Έξω κάνει ζέστη, μα κάνει πάντα. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Κοιμή 105,5. Είναι όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα, κάθε σου στιγμή. Ραδιο Λευκοιμή 105,5.

0: μουσικές αποδράσεις στο ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Όπου αποτυγχάνουν οι λέξεις, ξεκινάει η μουσική.

0: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΛ.
1: Θάλασσα, γεύση, διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος, όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, Στουφόρου, Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, Λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
2: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
3: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
2: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
3: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
2: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
4: Πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνο και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκάζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, megamart.gr.
5: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Μέγαμαρτ. Be smart, buy smart.
6: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
7: Εδώ δεξιά. Αου, αυτή ήταν μεγάλη.
6: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
8: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμακ, κουλούρι σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527 για κηφικά κάθε τύπου.
9: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
10: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
9: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
10: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
9: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
10: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
9: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
10: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
9: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
11: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων συστημάτων ηλεκτροσυγκόνησης ΕΛΜΙΚ, ΣΕΜΙΚ, ΜΑΚ, ΤΙΚ, Ήπειρους Γκάς. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Γκάς. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε. Και συνεχίζουμε.
1: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
3: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
1: Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο Πιλάτε Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
3: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
1: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio.
3: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
12: Κάθε πρωί. Κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη.
13: Λευκίνη 105,5.
14: Η Άρης Αρσέλης.

χαμηλότερες τιμές. Μίαρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06102 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
2: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης. Χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο πολιτιστικός σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο ιερός ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι Αργυράδων Λευκίμης σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλη μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκίμης. Χρόνια πολλά!
3: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
4: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκίμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
5: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
6: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
5: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
5: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκίμης καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
5: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
7: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
8: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκίμης, Κέρκυρα.
9: Husqvarna. Κορυφαία σου ειδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, Γεωπονικό Κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
10: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
11: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
12: Λευκύμη. Ράδιο Λευκύμη.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
2: Ποια λύκη στη χώρα των θαυμάτων? Μία λύκη υπάρχει μόνο, η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και αυτή γεννήθηκε στην Ελλάδα στις 20 Ιουλίου του 1934, σαν σήμερα. Ήταν όμορφη, αλλά όχι τόσο όμορφη όσο είναι το top model Ζιζέλ, που γεννήθηκε και αυτή το 1980, σαν σήμερα, στη Βραζιλία. Πάμε πάλι πίσω στο 1940, σαν σήμερα. Τότε το Billboard έβγαλε για πρώτη φορά τα τσάρτ των δημοφιλέστερων τραγουδιών, τα οποία έχει σαρώσει πολλές φορές. Γεννημένος το 1947, σαν σήμερα, Κάρλο

και η μουσική δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ακούς πάντα τον αγαπημένο σου σταθμό. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα είμαι μαζί σας για ένα 2 ώρο για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: Σου Έχω Νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μία παράσταση. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.

0: άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε γιο ταχύ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η οικογενειακή τραγωδία φαίνεται ότι κρύβεται πίσω από τα μακάβρια ευρήματα σε κο και τήλο, αφού οι σωροί που βρέθηκαν φέρονται να ανήκουν σε έναν πατέρα και τα δύο ανήλικα παιδιά του που έχασαν τη ζωή τους σε ναυτικό δυστύχημα στα τουρκικά παράλια. Από το 2027 κάθε Υπουργείο, Υπηρεσία και Διοικητική Μονάδα που διαχειρίζεται κρατικά κονδύλια θα αποκτήσει τη δική της αναλυτική ψηφιακή ταυτότητα, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται και ελέγχονται οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Η Ουάσιγκτον σχεδίαζε να αξιοποιήσει τον ενεργειακό πλούτο της Βενεζουέλας. Έναν μήνα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, βρίσκεται αντιμέτωπη με το 37 δισεκατομμυρίων κόστος της ανοικοδόμησης μιας χώρας, η οποία ουσιαστικά διοικείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο ανοιχτών καταστημάτων την Κυριακή. Η οικονομική στασιμότητα αμφισβητεί μια παράδοση ενός αιώνα.
2: Ο Λεωμακ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμακ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμακ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπου.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμακ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
4: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
5: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμό και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
6: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
7: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Μέγαμαρτ. Be smart. Buy smart.
8: Από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
9: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

Γιώργος Φούρνος, Μπανδέλης Βασίλειος. Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη. Λευκίνη 105,5. Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη. Σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Subbase. Κουσπάδες Λευκίνης. Μία Ρισαρσέλης.

0: μόλις τώρα ξεκινάει ένα ολοκένουργιο «Σου έχω νέα». Στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί.
1: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, πρώτη τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Εδώ που τα λέμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Καλή εβδομάδα σε όλους, είναι το «Σου έχω νέα» της Δευτέρας, 20η μέρα του Ιουλίου. Βαδίζουμε ολοταχώς προς την καλοκαιρινή, την απόλυτη καλοκαιρινή ραστόνη που έχουμε μπροστά μας. Μέχρι το τέλος του Αυγούστου, από εδώ και πέρα, δεν ξέρω αν θα παραμείνει κανένας εντός των τυχών. Σημασία έχει βέβαια ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει, ότι είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε και τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν σημειωθεί για αυτό το καλοκαίρι. Πάντως, για να πω και την αλήθεια, δεν ήταν και πολύ άσχημα μέχρι τώρα. Δηλαδή, είχαμε έτσι μια ζεστούλα, αλλά δεν είχαμε κανέναν ακραίο καύσωνα. Θυμάμαι πολύ καλά το καλοκαίρι του 23, παιδιά, που ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εκείνοι οι ανελαίτοι καύσωνες, οι non-stop, οι οποίοι μας ταλαιπώρησαν πάρα πολύ. Νομίζω, φτού-φτού να μην το ματιάσω, ότι το φετινό καλοκαίρι καλά μας έχει πάει. Καλώς ήρθατε, Ελένη Μπαρμπάκου, πίσω το μικρόφωνο. Πάμε να δούμε λίγο την τηλεοπτική μας επικαιρότητα με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Επανέρχομαι σε πολύ λίγο.
2: Το καλοκαίρι θέλει διακοπές. Η μουσική σου όχι. Περισσότερη μουσική χωρίς διακοπές. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο. Το καλοκαίρι... Έχουμε κάποιες εκπομπές που ξεκίνησαν, αλλά υπάρχουν και εκπομπές που θα δώσουν ραντεβού από εδώ και πέρα, από το Σεπτέμβριο και μετά. Θα ξεκινήσω με το Μαέστρο για να σας πω ότι αλλάζει ο τρόπος προβολής του τελευταίου κύκλου αυτής της τόσο πολύ αγαπημένης και πολύκροτης σειράς του Χριστόφορου Πακαλιάτη. Έχουμε μπει σε ένα αντίστροφο μέτρημα για το φινάλε του Μαέστρο. Τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί. Υπάρχουν νέοι κύκλοι επεισοδιών που αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα ανοιχτά μέτωπα που είχαμε μέχρι τώρα. Στη νέα σεζόν επιστρέφουν μεταξύ άλλων η Κλέλια η Ανδρεολάτου, η Χαρούλα η Αλεξίου, με πάρα πολύ αγάπη την περιμένουμε και πάλι, η Μαρίσια Τριανταφυλλίδου, ενώ στην πρεμιέρα να πούμε ότι θα δούμε και πολλούς καινούργιους ηθοποιούς, η οποία τοποθετείται χρονικά στο τέλος αυτής της χρονιάς, δηλαδή πιθανόν να δούμε το νέο επεισόδιο εκεί περί τα Χριστούγεννα.
2: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο radioelefkimi.gr.

εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο Κολέγιο ΙΤΕΦ, το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και Διεθνή Προοπτική, σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο itef.gr ή κάλεσε στο 210

0: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι. Εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί, Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 753461. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.
1: Μείνε εδώ, μείνε εδώ. 105,5 μαζί μας. Όλη μέρα, Ράδιο Λευκίνη. 105,5. Μαζί, περνάμε καλά.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Αφού κυριάρχησε σε 120 λεπτά αγώνα και με αριθμητικό πλεονέκτημα στην παράταση, η Ισπανία λήγησε δίκαια με 1-0 την Αργεντινή και σήκωσε το δεύτερο μουντιάλ στην ιστορία της. 10 γκολ ανατροπές και συγκλονιστικό φινάλε στο μικρό τελικό Αγγλία-Γαλλία με τελικό σκορ 6-4. Οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με τη Χάποελ Μπερσεβά για τη μεταγραφή του Kings Kangwa είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τον Ισραηλινό ρεπόρτερ που αποκάλυψε το θέμα να ισχυρίζεται ότι ο δικέφαλος στην προσπάθεια του να κλείσει τον deal έχει φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που τη δεδομένη στιγμή πλησιάζει τα θέλω της Ισραηλινής ομάδας. Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά απόκτησης του ακραίου μπακ Σάλιακα, αλλά όχι για τον όσο για αριστερά, παρότι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα παραμένει πιθανόν να πουληθεί. Ο Ρίκ Φαν Ντρόγγελεν τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί την εστία του Παναθηναϊκού. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε πίσω του τη δύσκολη περίοδο των τελευταίων μηνών και επικράτησε του Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του Swiss Open στο Xtand. Η Μαρία Σάκαρη δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του τουρνουά Athens Open.
4: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκήμη.
5: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
6: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
7: Δοκίμασες.
6: Τι να δοκιμάσω, ωραία.
7: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
6: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
7: Μπουκιάκες Ιχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
8: Ψητοπολείο Μπουκιάκες Ιχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
7: Μπουκιάκες Ιχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
8: Καλά, ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
7: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
8: Μπουκιάκες Ιχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
9: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
10: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
9: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
10: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
9: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
10: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκίμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 2620 22691.
9: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
10: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
9: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
10: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
11: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
10: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
12: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάς φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάς, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάς. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Γκάς. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
13: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνό κοπτικά και μηχανές γκαζών Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για τη Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
14: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκήμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
15: Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Real News για τα, έτσι, τα τηλεοπτικά μας και να δούμε ότι ο τελευταίος τίτλος της σειράς του Μαέστρο για τη μετάδοση από το Mega και το Netflix ξεκινάει, όπως σας είπα, στο τέλος αυτής της χρονιάς της τηλεοπτικής. Υπάρχει μια συγκεκριμένη αλλαγή που αποτελεί και μια σημαντική διαφοροποίηση στη στρατηγική της διάθεσης της σειράς, η οποία έχει εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές παραγωγές των τελευταίων ετών, έτσι. Το Μαέστρο το περιμένουμε για το μεγάλο φινάλε, για να ολοκληρώσει ουσιαστικά τους χαρακτήρες που έχουμε παρακολουθήσει. Μια σειρά που έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία και στο εξωτερικό και έχει δημιουργήσει και ένα πολύ, έτσι, ωραίο κίνημα για τα ελληνικά νησιά, ιδιαίτερα για το Ιόνιο, και πολύ αγάπη ακόμα και σε πάρα πολλούς μεγάλους χολιγουντιανούς στάρ.
10: Ράδιο Λευκήμη 105,5.

τηλεοπτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, του σου έχω νέα. Δευτέρα σήμερα, είμαστε στην 20η μέρα του Ιουλίου και το καλοκαίρι μαζί, για να πάμε και στα τηλεοπτικά μας, με έκτακτη κίνηση στο νέο καλοκαιρινό πρωινό που ο Αντένα προσπαθεί να διατηρήσει μια δυναμική παρουσία στη θερινή περίοδο. Η πρεμιέρα γίνεται σήμερα, Δευτέρα, 20 Ιουλίου, και θα ενεργοποιηθεί ξανά η πρωινή ζώνη, όπου στο τιμόνι της εκπομπής θα βρίσκεται ο δημοσιογράφος ο Νίκος Ρογκάκος, που επιστρέφει σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενημέρωση. Μαζί του θα είναι και άλλοι δημοσιογράφοι, για να δούμε πώς ακριβώς θα πάει αυτή η εκπομπή. Πάντως δεν πρόκειται να μείνουμε χωρίς πρωινές ενημερωτικές εκπομπές και το καλοκαίρι, όσοι βλέπετε δηλαδή τηλεόραση, δεν θα αντιστερηθείτε.

0: κάνει. Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
2: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδε, γαρίδες αγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
1: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες αγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: τηλεοπτικό ρεπορτάζ συνέχεια στο Σοέχο Νέα της Δευτέρας και πάμε να δούμε τι γίνεται με τη σύγκρουση. Ένα νέο ερωτικό δικαστικό θρίλερ που ετοιμάζεται για το Μέγκα. Έχουμε backstage πολύ και φωτογραφικό υλικό. Να σας πω μόνο ότι αποτυπώνονται εκφράσεις γεμάτες ένταση και χαρακτήρες πάρα πολύ έτσι διαφοροποιημένοι από ό,τι στο παρελθόν. Η ένταση και η αγωνία κορυφώνεται μέσα σε δικαστική αίθουσα. Κάθε εικόνα, κάθε καρέ, κάθε βλέμμα, κάθε μικρό και μεγάλο μέρος μιας ιστορίας που εξελίσσεται και αλλάζει διαρκώς. Να πούμε ότι το σενάριο είναι της Μελίνας της Τζαμπάνη και του Νίκου του Καλκόβαλη. Και να πούμε βέβαια ότι η υπόθεση είναι ένας νεαρός κατηγορείται για το θάνατο της συντρόφου του σε ένα τροχαίο κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα, ό,τι θα δούμε και ό,τι θα ακούσουμε σε αυτή τη νέα σειρά, το νέο ερωτικό έτσι θρίλερ και δικαστικό θρίλερ που θα εκτυλιχθεί μπροστά στα μάτια μας από την τηλεόραση του Μέγκα, θα έχει ένα πολύ μεγάλο τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Σημειώστε το στα προσεχώς σας, από το Σεπτέμβριο ή από τον Οκτώβρη, βαριά-βαριά, μπροστά στις τηλεοπτικές μας οθόνες, η σύγκρουση, ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της μυθοπλασίας για το Μέγκα.
1: Ένα, δύο, τρία, έτοιμοι για καλοκαίρι, έτοιμοι για μουσική. Στο Ράδιο Λευκύβη, 105,5.

0: Και φεύγουμε τώρα λίγο από τη μυθοπλασία και πάμε στις εκπομπές. Πάμε λίγο στο κανάλι του Open για να πούμε ότι η Ιωάννα Μαλέσκου και η Κατερίνα Ζαρίφη βρίσκονται πάρα πολύ κοντά σε μια συνεργασία. Ποιος θα συμπληρώσει την ομάδα αυτή? Λοιπόν, σας φαίνεται λίγο περίεργο, το ξέρω και εμένα μου φάνηκε όταν το διάβασα, ότι τελικά η Ιωάννα Μαλέσκου παραμένει στο Open με νέα ψυχαγωγική εκπομπή. Προορίστηκε για το Σαββατοκύριακο αυτή η εκπομπή και σύμφωνα με πολύ γνωστή κυριακάτικη εφημερίδα από την οποία έτσι έχω πάρει το ρεπορτάζ, η Ιωάννα Μαλέσκου παραμένει η βασική επιλογή του σταθμού του Open. Μεγάλη έκπληξη ωστόσο φαίνεται να αφορά την Κατερίνα Ζαρίφη, η οποία βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία. Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, οι δύο παρουσιάστρες θα αποτελέσουν το νέο τηλεοπτικό δίδυμο του σταθμού. Στο πλευρό τους αναμένεται να βρεθεί ο Άγγελος Βουράκης, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αποχωρεί από την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση, αλλά την περιμένουμε όσο νούπο.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
3: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
4: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
3: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
4: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
3: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή. Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
5: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
6: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
5: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
6: Καλέ, τι βονάει σαν άγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
5: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
6: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι, ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω! Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
7: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
6: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
5: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
6: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
8: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
9: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
8: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
9: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
8: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
9: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
8: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
9: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
8: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
10: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2661-0-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
11: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos. Ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23730.
12: Με θέα τη θάλασσα σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
13: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
12: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
13: Θα μας βρείτε στο φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
12: Λαγκούνα.
13: Λαγκούνα.
12: Όλη η ομορφιά στο
13: πιάτο σας.
14: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
12: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
14: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
12: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
14: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
12: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.

0: ήρθατε, φίλες και φίλοι, στο Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα είμαι μαζί σας για ένα δίωρο για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: Σου Έχω Νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
0: Από την άλλη πλευρά τώρα, για να παραμείνουμε στο Open και στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, έχουμε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που μέχρι πρότινος ήταν το τηλεοπτικό ζευγάρι με την Ιωάννα Τιμαλέσκου. Σύμφωνα λοιπόν με όσα μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ που έχουμε στα χέρια μας, ο δημοσιογράφος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τη βραδινή ζώνη του καναλιού, όπου μάλλον θα παρουσιάσει μία βραδινή εκπομπή μετά τις 11. Το νέο project διαφοροποιείται από ό,τι έχει παρουσιαστεί ως σήμερα. Θα είναι απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτο. Θα κάνει συνεντεύξεις. Έχει δοκιμαστεί τόσα χρόνια σε πολλές και διαφορετικές εκπομπές. Αναμένεται να δοκιμαστεί και στο βραδινό. Για να δούμε τι θα γίνει.

Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο radioelefkimi.gr.

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Σε προχωρημένες συζητήσεις για να συνεχίσουμε το τηλεοπτικό ρεπορτάζ σήμερα Δευτέρα, 20η μέρα του Ιουλίου, φίλες και φίλοι του Σοέχω Νέα, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε να δούμε τι θα γίνει με τη Φέη της Κορδά, η οποία βρίσκεται στον Αντένα, χωρίς όμως συμφωνία, σε τροχιά σημαντικών εξελίξεων. Φαίνεται πως βρίσκεται και σε συζητήσεις η Φέη της Κορδά με τον Αντένα. Οι δύο πλευρές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Συζητήσεις είναι σε πολύ θετικό κλίμα. Υπενθυμίζεται ότι στο σχεδιασμό του Αντένα με την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου φαίνεται να προκρίνεται και η δημιουργία μιας ενημερωτικής εκπομπής. Γεγονός που ανοίγει το δρόμο για την αξιοποίηση της Φέης Κορδά σε διαφορετική ζώνη προγράμματος, εφόσον οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν με μεγάλη επιτυχία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, συνεχίζεται και πάμε να δούμε και το νέο τηλεοπτικό, έτσι, μια νέα τηλεοπτική σειρά, μια νέα παραγωγή που προορίζεται για τον Α, μια δραματική σειρά με τίτλο «Μια γυναίκα», όπου η μυθοπλασία νομίζω ότι εξελίσσεται και εξελίσσεται πάρα πολύ σημαντικά. Επενδύει ο Α στο φανατικό κοινό της μυθοπλασίας. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα δούμε τη Δανάη την Παπά, όπου θα εισαρκώσει μια γυναίκα που καλείται να αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες προσωπικές δοκιμασίες, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται η Ελισάβετ η Μουτάφη. Στη σκηνοθεσία είναι ο Πιέρος ο Ανδρικάκος και να πούμε ότι είναι μια τηλεοπτική σειρά που την περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αδημονία.
1: Ετοιμάζω ταξίδι.
2: Γιώργος Γιαννιάς live. Έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Ο Αύγουστος μας καλεί στο μικρό νησί.
3: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
4: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
5: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
6: Από το 1983, η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
7: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
8: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
7: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
8: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 26620-61-135. Delivery που ξεχωρίζει.
9: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948-887-821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκή.
10: Μια Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές. Μια Ρισαρσέλης.

0: 2-10-99-150-572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Σημερινές θερμοκρασίες 32 Καβάλα Μύκονος Λίμνος, 35 Αλεξανδρούπολη Νάξος Ύφνος, Ηράκλειο Ρέθυμνο Καλαμάτα, Πρέβεζα Χανιά, 38 Κέρκυρα Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Σέρες, 40 Τρίκαλα.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.

0: Να μην πάμε και λίγο σε κωμωδία, να μην πάμε στους φόνους των καπαναριό. Θα πάμε και σε αυτό λοιπόν, για να πούμε ότι ξεκινάει και αυτό και μάλιστα δίνει το πράσινο φως το κανάλι για μια ακόμα φορά με τις αγαπημένες μας μοναχές, οι οποίες κάνουν τα πάντα εκεί σε μια μονή στην Καρδίτσα που ρίχνεται με τα μούτρα στο κυνήγι ενός δολοφόνου. Να πούμε ότι ο δολοφόνος μοιάζει να ξυλιστράει από τις αρχές και να βρίσκεται στα ίχνη από τις καλόγριες, οι οποίες φαίνεται να φέρουν πολύ διασκεδαστικές και επικίνδυνες ανατροπές σε όλα αυτά. Πολύ ωραία έτσι κωμική σειρά που την περιμένουμε και αυτή.
1: Βουτιά στην πιο δροσερή μουσική. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Νιώσε, νιώσε καλοκαίρι.

0: κλείνουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή εκπομπή. 20η μέρα του Ιουλίου, αναρωτιέμαι λοιπόν πόσο κοντά πια είμαστε και στο τέλος αυτής της σεζόν. Σιγά σιγά όλοι κάτι θα κάνουμε, όλοι κάπου θα πάμε να ξεκουραστούμε ή ακόμα και αν μείνουμε εδώ που είμαστε, η ξεκούραση είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους. Τι έγινε, παιδιά, με τους λαγοκέφαλους? Εντάξει, όλα καλά, γιατί ο Ιούνιος ήταν ένας μήνας άκρατης τρομολαγνίας σχετικά με αυτό το ψαράκι που θα μας δάγκωνε όλους στις θάλασσες. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Κρατήστε έτσι την ψυχραιμία σας. Οι διακοπές είναι μπροστά, οι θάλασσες είναι καταγάλανες, όμορφες και μας περιμένουν κυρίως στα ελληνικά νησιά. Έτσι θα κλείσουμε με μια εικόνα καλοκαιρινή.
1: Ακούς τον καλύτερο σταθμό. Έχεις επιλέξει σωστά. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: έχω νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Φανταστείτε τον εαυτό σας αν είστε τώρα στη δουλειά και στο γραφείο, να είστε στο στρώμα, σε μια φάλασσα όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη στη γνωστή έτσι ταινία, που ήταν απλωμένη έτσι μπροστά σε ένα πολύ ωραίο στρώμα με το ωραίο της στο μπικίνι και γύρω γύρω η καταγάλανη θάλασσα. Φανταστείτε λοιπόν αυτή την εικόνα, με αυτή την ωραία εικόνα σας αφήνω. Φανταστείτε τον εαυτό σας σε αυτή τη θέση, γαλινέψτε, και αν είστε τώρα σε ένα χώρο δουλειάς, θα περάσουν οι μέρες, θα πάρετε την άδειά σας που θα πάει. Πολλά φιλιά σε όλους. Ελένη Μπαρμπάκου, αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα. Γιατί χαρά μας.
0: Είναι η παρέα σου, η μουσική σου, Ραδιο Λευκίνη.

0: Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23730. Πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψεσταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, megamart.gr.
2: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
3: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
4: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976-70-2023. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
5: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
6: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
7: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
6: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
8: Volts. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμά. Κουλούρη Σταμάτης, στο Περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527. Για κηφικά κάθε τύπου.
9: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
4: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26 620 25 200.
9: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
4: Τεχνολογικά μπροστά.
10: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου, ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!

Κέρκυρα. Ακούμε Ράδιο Λευκύμη. 105,5. Ράδιο Λευκύμη. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Ιουλίου σαν σήμερα 1934 γεννιέται η ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη. 1937 πεθαίνει ο Ιταλός μηχανικός Γουλιέλμο Μαρκόνι, εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης των ραδιοκυμάτων. 1944. Αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Αδόλφου Χίτλερ. Οι προτέτοι, όλοι οι Γερμανοί ανώτατοι αξιωματικοί, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. 1947. Γεννιέται ο Μεξικανός κιθαρίστας Κάρλος Σαντάνα. 1969. Ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. 1974. Απόβαση και εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο με άγριο αεροπορικό βομβαρδισμό του νησιού. Γενική επιστράτευση στην Ελλάδα.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Αλφα έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας. Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06102 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος. Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Husqvarna, κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
0: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
2: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
2: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620-25139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών. Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
0: Ράδιο Λευκύμη 105,5.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Ήλιος, θάλασσα, Κέρκυρα. Ράδιο Λευκίνη. 105,5. Η μουσική σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: στο ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη

0: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι. Εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.
1: Μείνε εδώ, μείνε εδώ. 105,5 μαζί μας. Όλη μέρα, Ράδιο Λευκίνη. 105,5. Μαζί, περνάμε καλά.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Αφού κυριάρχησε σε 120 λεπτά αγώνα και με αριθμητικό πλεονέκτημα στην παράταση, η Ισπανία λήγησε δίκαια με 1-0 την Αργεντινή και σήκωσε το δεύτερο μουντιάλ στην ιστορία της. 10 γκολ ανατροπές και συγκλονιστικό φινάλε στο μικρό τελικό Αγγλία-Γαλλία με τελικό σκορ 6-4. Οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με τη Χάπουελ Μπερσεβά για τη μεταγραφή του Kings Kangwa είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τον Ισραηλινό ρεπόρτερ που αποκάλυψε το θέμα να ισχυρίζεται ότι ο δικέφαλος στην προσπάθεια του να κλείσει τον deal έχει φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που τη δεδομένη στιγμή πλησιάζει τα θέλω της Ισραηλινής ομάδας. Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά απόκτησης του ακραίου μπακ Σάλιακα, αλλά όχι για τον όσο για αριστερά, παρότι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα παραμένει πιθανόν να πουληθεί. Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί την αιστεία του Παναθηναϊκού. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε πίσω του τη δύσκολη περίοδο των τελευταίων μηνών και επικράτησε του Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του Swiss Open στο Xtand. Η Μαρία Σάκαρη δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του τουρνουά Athens Open.
0: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκήμη.
3: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
4: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
3: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
4: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
3: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
4: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
5: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
3: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στου φόρου, Αλικές Λευκίμης, υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88. Λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
6: Ένα Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Πρωτέργεια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Πρωτέργεια, για να επιλέξεις το πακέτο Πρωτέργεια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Πρωτέργεια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
7: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
8: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
9: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
10: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
11: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
12: Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
13: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγα Μάρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα, έλα στο Μέγα Μάρτ. Έλα να συγκρίνεις. Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
14: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
15: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
16: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.

ξέρει, θέλει παιχνίδι. Γι' αυτό παίζουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το καλοκαίρι εδώ.

0: μουσικά νέα μας στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo Temple και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τελικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ό,τι σε ανεβάσει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

0: ταξίδι.
1: Γιώργος Γιαννιάς live έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Ο Αύγουστος μας καλεί στο μικρό νησί.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
4: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
4: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
4: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
5: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
6: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
5: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
6: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
7: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε. Και συνεχίζουμε.
8: Στο Γεωμάρκ ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσυκλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
9: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσυκλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
8: Γεωμακ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσυκλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
8: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
9: Και ο Μακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
10: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
11: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
10: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
11: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
10: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
11: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
10: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
11: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
10: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
12: 105,5 Ράδιο Λευκύμη.

αλήκη στη χώρα των θαυμάτων, μία αλήκη υπάρχει μόνο, η Αλήκη Βουγιουκλάκη. Και αυτή γεννήθηκε στην Ελλάδα στις 20 Ιουλίου του 1934, σαν σήμερα. Ήταν όμορφη, αλλά όχι τόσο όμορφη όσο είναι το top model Ζιζέλ, που γεννήθηκε και αυτή το 1980, σαν σήμερα, στη Βραζιλία. Πάμε πάλι πίσω στο 1940, σαν σήμερα. Τότε το Billboard έβγαλε για πρώτη φορά τα τσάρτ των δημοφιλέστερων τραγουδιών, τα οποία έχει σαρώσει πολλές φορές ο γεννημένος το 1947, σαν σήμερα, Κάρλος Αντώνιος.

0: τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
1: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
2: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
1: Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
2: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
1: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
2: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Στον 69χρονο ψαρά, η βάρκα του οποίου αναποδογύρισε πριν από μία εβδομάδα στην Επανομή Θεσσαλονίκης, ανήκει η σωρός που ανασύρθηκε από θαλάσσια περιοχή στον Κορινό Πιερίας. Τη νέα εγκατάσταση αφαλάτωσης στα κατάπολα της Αμοργού εγγενίασε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονης από ανήλικες στο Ηράκλειο Κρήτης. 4 ελληνικών συμφερόντων τάνκερ δέχτηκαν πλήγμα σε Μαύρη Θάλασσα και στενά του Ορμούζ. Το φράγμα των 90 δολαρίων ξεπέρασε το Brent, καθώς οι αγορές πετρελαίου βλέπουν τη Μέση Ανατολή να φλέγεται ξανά. Αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιτάσσονται στην επιβολή νέων οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με τους Financial Times, και ο λόγος είναι ότι απορρίπτουν μέτρα που θα μπορούσαν να βλάψουν τις μεγάλες εταιρείες τους. Ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του όταν κατέρευσε τμήμα συντριβανιού στην περιφέρεια της Σαλαμάνκα στην Ισπανία κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Μουντιάλ.
4: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
5: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
6: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
7: Δοκίμασες?
6: Τι να δοκιμάσω, ωραία.
7: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
6: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
7: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
6: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
7: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
6: Καλά, ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
7: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
6: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
8: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
9: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
8: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
9: Καλέ, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
10: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
9: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
11: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
9: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
12: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
9: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
13: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
14: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!

0: πανέμορφη, χαρούμενη, ξεκούραστη μερούλα.
1: Έχεις πάρει τα φάρμακα? Γεια σας φίλοι μου, αλλά ήταν πολύ έτσι προσεδιακός η επεισοδιακή είσοδος του Θάνου και ήθελα να βεβαιωθώ ότι είναι όλα εντάξει.
0: Είναι όλα εντάξει μερούλα, γιατί δεν μπορώ εγώ ως συνεργάτη σου να σου πω μια καλή κουβέντα, να σου κάνω ένα κοπλιμέντο?
1: Ούτε την πρωτοχρονιά τέτοιο πράγμα.
0: Ούτε, τίποτα. Τι πεζή που είσαι, πάμε για τραγούδι.

0: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
1: Εγώ βάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για βογωτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Έλα κουρασμένη, ταλαιπωρημένη, χάλια μερούλα, τι κάνεις? Εδώ είμαστε. Ορίστε. Εγώ φταίω τώρα?
4: Όχι, αλλά τώρα είναι πιο φυσιολογικό. Είσαι στην καθημερινότητά σου. Είσαι αυτός που όλοι ξέρουμε και όλοι αγαπάμε.
3: Είναι που φεύγει ο Ιούλιος.
4: Άντε μωρέ, δεν φεύγει ακόμα. Έχουμε 10 μέρες.
3: Μερούλα. Τις μετράς μία-μία και τα δευτερόλεπτα μετράς, ε! Πουλάκι μου. Ενώ το Σεπτέμβρη λες 10 Σεπτέμβρη, πάει και ο Σεπτέμβρη.
4: Τι να τον κάνεις ο Σεπτέμβρη?
3: Τι να τον... Αφού υπάρχει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και κρατάνε και ο καθένας από 6 μήνες.

διαβάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Μερούλα.
1: Κάτι θέλω να σου πω πριν, αλλά με αποσυντώνησες.
0: Αποκλείεται. Δεν χρειάζεται βοήθεια. Μπορείς και μόνη σου πολύ καλά.
1: Α, ξεκίνησε. Βλέπετε, ρε παιδί μου. Κάνεις αυτό το πολιτικό.
0: Ναι.
1: Που βγαίνεις μπροστά και λες το καλό, ενώ από πίσω.
0: Σκάβει το λάκκο.
1: Σκάβει το λάκκο.
0: Μερούλα, προχώρα μετά.
1: Χαμός. Κάτι ήθελα να σου πω όμως τώρα, θα ξέρει, έχει κολλήσει το μυαλό μου.
0: Αποκλείεται το δικό σου μυαλό.
1: Πνίγηκες. Θέλω να μας στείλουν οι φίλοι μας,
0: ναι,
1: σε μηνυματάκι,
0: ναι,
1: θα τους πεις μετά το τραγούδι που να μας στείλουν νησιά που δεν χρειάζονται αμάξια.
0: Νησιά που δεν χρειάζεται. Γιατί θα έχεις σκοπό να πας σε νησί χωρίς αμάξι?
1: Ναι, δεν θέλω, ρε παιδί μου, τα αμάξια. Δεν θέλω να οδηγώ.
0: Αυτό έχει να κάνει ότι το αμάξι σου σε χαιρέτησε ή γιατί απλά έχεις αποφασίσει να πας σε ένα νησί χωρίς?
1: Έχω αποφασίσει να πάω σε ένα νησί χωρίς.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: και τα πράγματα τα κάνεις, το κουβαλάς στην πλάτη.
1: Πόσο θα πάρεις ένα παρέα, ένα δύο μαγιό.
0: Θα τα φορτώσει το παιδί, θα τα κουβαλάει.
1: Δύο μαγιό θα πάρει καθένα, πόσο θα έχει ροδάκια τσάντα.
0: Δύο μαγιό.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι όλα, δύο μαγιό θα πάρει.
1: Ναι.
0: Πετσέτα, όχι.
1: Όχι, θα μας δώσουν.
0: Θα σας δώσουν.

0: άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα, τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα, η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Σημερινές θερμοκρασίες: 32 Καβάλα Μύκονος Λίμνος, 35 Αλεξανδρού Πολυνάξος Ύφνος, Ηράκλειο Ρέθυμνο Καλαμάτα, Πρέβεζα Χανιά, 38 Κέρκυρα Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Σέρες, 40 Τρίκαλα.
3: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, Σταλιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
4: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεώργο Πάλι.
5: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
6: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26 620 25 200.
5: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
7: Τεχνολογικά μπροστά.
8: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
9: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
10: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
9: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
10: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήση, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
11: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
12: Μία Ρισαρσέλης, ειδικευμένη.

0: χαμηλότερες τιμές. Μία Ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Πες στους φίλους μας που θα μας στείλουν μήνυμα να μας πούνε για το
0: φίλοι μας καλοί, φίλοι μας καλοί, καλοί μας φίλοι. Θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Και ενδιάμεσα το κέντρο λατινικό. Το ψαράκι.
1: Το ψάλτη, έτσι πως τα λες, ναι. Σαν ψάλτη είναι.
0: Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, Θάνος και Μέρη λοιπόν με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό που βρίσκεται στο 7 στο πληκτρολόγιο, λέμε.
1: 7.
0: Στο πληκτρολόγιο 7 στο σταθερό υπολογιστή.
1: Στο λάπτοπ.
0: Και στο λάπτοπ. Όχι στο κινητό.
1: Στο κινητό που είναι.
0: Ούτε ξέρω.
1: Επατάσεις.
0: Είναι ξεχωριστό, είναι μόνο του.
1: Α, τα ξέρω.
0: Βουλάκι μου. Πάμε για το.
2: Κάτω από τον καυτό ήλιο, Ράδιο Λευκύμη 105,5 σε δροσίζει με επιτυχίες.

0: χρόνια πολλά Ηλία, Λιάκο, Λιάκουρα, Ηλίας, Ηλιάνα, Λιάνα, Ηλιάνα και Ηλία, προφήτη Ηλία σήμερα. Σαν σήμερα, 20 Ιουλίου το 911, ο ρόλος της Νορμανδίας πολιορκεί την πόλη Σαρτάρ της Γαλλίας. 1828, πεθαίνει στις φυλακές της Βιέννης ο πρίγκιπας Αλέξανδρος Φιλάντης, ο γενικός αρχηγός της φιλικής εταιρείας. 1969, οι αστροναύτες Νίλ Άμστρονγκ και Έντουιν Όρλιντ γίνονται οι πρώτοι άνθρωποι που προσεδαφίζονται στη Σελήνη. 1974, πρωινές ώρες αρχίζει η αποβατική επιχείρηση Ατίλας 1 που θα αποτελέσει το πρώτο γεφύρωμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και που θα ολοκληρωθεί ένα μήνα μετά τη φάση Ατίλας 2. Σαν σήμερα, 20 Ιουλίου το 1356, γεννήθηκε Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλιάς της Μακεδονίας. 1930, Γιάννης Αγκούρης, Έλληνας συγγραφέας και δημοσιογράφος. 1978, Will Solomon, Αμερικάνος κλαδοσκοπός.
1: Ράδιο Λευκοιμή, 105,5. Το ζωντανό ραδιόφωνο της Κέρκυρας.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Ετοιμάζω ταξίδι.
3: Γιώργος Γιαννιάς live έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982.

0: τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψεσταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
1: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
2: Ολομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπου.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
4: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
5: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
6: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
5: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
5: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
5: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
7: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Με λύκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
8: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
9: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας. σας.
10: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
11: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
12: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
11: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
12: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
11: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
12: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
11: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
12: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
11: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
13: Έλα Μερούλα, λίγο πριν κλείσουμε την ώρα.
14: Ναι, θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
13: Αχ, κρίμα, και ήθελα να πω εγώ μια ώρα έτσι. Ωραία, πες, θα το πω εγώ το άλλο ημίωρο, δεν πειράζει.
14: Ο παππούς του Πούτιν ήταν μάγειρας για τον Στάλιν, τον Λένιν και τον Ρασπούτιν.
13: Άχρηστη πληροφορία. Πού με βοηθάει εμένα?
14: Πουθενά, άλλη ήταν μάγειρας.
13: Μάλιστα. Οκ. Ήταν μάγειρας. Ό,τι πεις Μερούλα.

0: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. 20.
1: Τέλος.
0: 20 είναι, είναι. Ο μήνας έχει 3 δεκαήμερα. Έχουμε φάει τα 2 του Ιουλίου.
1: Απαξιό.
0: Απαξιό, δεν ξέρει τίποτα.
1: Απαξιό. Δεν ασχολούμαι καν μαζί σου.
0: Καθόλου.
1: Τίπιτσα.
0: Εντάξει.
1: Deep για deep.
0: Ωραία. Θα σας πω λοιπόν για την ιστορία πίσω από το πιο μυθικό λευκό κρασί, λέει, στον κόσμο. Παράγονται μόνο 300 φιάλες ετησίως. Το Domaine La Favre, δεν μπορώ να μπουρδουκλωθώ. Το λευκό λοιπόν βουργουνδικό αριστούργημα με τις τιμές που κάνουν ακόμα και τα μυθικότερα ερυθρά να κοκκινήσουν. Όσο εξοικειωμένος, λέει, και να είναι κάποιος με το real estate, δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί που μπορούν να οδηγήσουν τα πράγματα στην περίπτωση ενός μυθικού αμπελώνα. Βλέπετε ότι βλέποντας, λέει, ότι μια φιάλα κοστίζει χρυσάφι, δεν θα σου πουλήσει, λέει, ποτέ κανείς τη γη από την οποία προέρχεται για ψίχουλα. Ιδιαίτερα την στιγμή που ένας αμπελώνας, σε αντίθεση με ένα χρυσό ρηχείο, είναι ένα κοίτασμα που δεν εξαντλείται πρώτε. Εντάξει, μιλάμε. Οι ιδιοκτήτες μετρούνται, λέει, σε δεκάδες ή εκατοντάδες εκτάρια, αλλά συνήθως σε εκατοστά, ό,τι να είναι, λέει. Εδώ δείχνει φωτογραφίες. Είναι πάρα πολύ ακριβότερο από ένα κόκκινο κρασί. Μοιρασμένο, λέει, σε 16 ιδιοκτήτες είναι το Montrasset, με την τελευταία αγοροπολισία να έχει λάβει πριν από 30 χρόνια. Και εδώ δείχνει μια καλή κυριούλα η οποία δεν ξέρει τι έχει. Και ψάχνω να βρω, να σας πω ότι το κρασί αυτό που μπορείς να το δεις μερούλα, υπολογίζω ότι οι σπουδές εσοδίες όπως του 4, του 5 και του 10 μου θυμίζει λίγο ταινία James Bond που λέγε αυτό το ποτό ήταν το κρασί του τότε που το θυμόταν. Πουλήθηκαν, λέει, έναντι από 9 έως 11.000 ευρώ. Νούμερα που τα έκαναν, κάνουν πολύ περισσότερο, λέει, από κόκκινα. Εντάξει, έχει κάτι κόκκινα κρασιά πανάκριβα, έτσι. Αλλά αυτό το λευκό τους παίρνει τα κεφάλια, να το πω έτσι ελληνικά. Βάλε ένα κατρούτσο τώρα εμείς εδώ,
1: ναι,
0: και τελειώνει το
1: μια μαλαματίνα.
0: Κατρούτσο, και ναι, κατρούτσο, ξέρεις, αυτό στον Τενεκεδένιο, εκείνο που φέρνω.
1: Το κρασί της παρέας.
0: Κατρούτσο, ναι.

0: Λοιπόν, πάμε να σε πάω στην Κίνα.
1: Πάμε να σε πάω ή θα πάμε όλοι μαζί?
0: Πάμε όλοι μαζί στην Ωραία. Κίνα, όπου εκεί πέρα έγινε ο κακός χαμός. Κακός χαμός.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί λοιπόν ένα εστιατόριο έβαλε ένα διαγωνισμό ότι όποιος φάει

0: θέλει να διαφημιστεί στο ράδιο Λευκύμη. Δεν κοστίζει ακριβά και είναι ο σίγουρος τρόπος για να σε γνωρίσουν όλοι. Γιατί όλοι ακούν ράδιο Λευκύμη. Τηλεφώνησε τώρα στο 26620-61012 και κλείσε το ραντεβού της επιτυχίας. Εποφελήσου από τις ανταγωνιστικές τιμές του ράδιο Λευκύμη. Τις έξυπνες λύσεις στα οικονομικά πακέτα. Τηλεφώνησε στο 6970-452-931. Η διαφήμιση στο ράδιο Λευκύμη δεν κοστίζει πολύ και έχει αποτέλεσμα. Γιατί όλοι ακούν ράδιο Λευκύμη.
1: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23730.
2: Έπαθες ώρες πίνω και ξερογλύφεσαι έτσι.
3: Δοκίμασες.
2: Τι να δοκιμάσω, ωραί.
3: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
2: Καλά, ωραί. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
3: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
2: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
3: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
2: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
3: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
2: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
4: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
5: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
4: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
5: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
4: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
5: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
6: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο πολιτιστικός σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο ιερός ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
7: Εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
8: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
9: έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα, Green Spot, Βαρελή Αλεξάνδρα.
10: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
11: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά, πίνω και κρασί ντόπιο.
10: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
11: Λε, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
12: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
11: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με να σπάρω, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
13: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
11: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
12: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
11: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
14: Οδηγεί. Διαβάζει, ξεκουράζεται, διασκεδάζει μαζί σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ράδιο Λευκύμη. Μαζί παντού. Ράδιο Λευκύμη.
15: Σε λίγο ολοκληρώνουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Θα σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να μας στείλετε ένα μήνυμα, θα το κάνετε στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μερή με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό Μερούλα.
16: Αυτό το γλυκάκι, το ψαράκι, το ζουζουνάκι που βρίσκεται πάνω στο πληκτρολόγιο του 7. Αναπνοή. Μουσική.

0: Επιστροφή για το τέταρτο και τελευταίο μέρος. Μερούλα.
1: Πάμε στα παγωτάκια που έχουν την τιμητική τους. Mm-hmm. Μιας και μία νέα γεύση κάνει την εμφάνισή της.
0: Κοκορέτσι.
1: Γεύση. Ήχι, όχι, αυτή είναι παλιά. Και τζατζίκι είναι. Έχει βγει και παστίτσιο έχει βγει.
0: Ναι.
1: Τώρα βγαίνει.
0: Τζατζίκι.
1: Όχι, αφού έχει βγει σου λέω.
0: Τζατζίκι.
1: Ναι.
0: Αηδία.
1: Βγαίνει λοιπόν η μπουγάτσα και όχι μόνο βγαίνει, κάνει και θράψη. Γίνεται ο κακός χαμός. Βέβαια υπήρχε και σε ένα άλλο γνωστό έτσι ζαχαροπλαστείο πιο παλιά.
0: Ναι.
1: Υπήρχε το, πώς λεγότανε, το τσουρέκι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα διαφέρει και πάρα πολύ με την μπουγάτσα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα να το δοκιμάσω.
0: Θα ήθελες,
1: βέβαια.
0: Έχεις βρει αυτό που σου έχω πει, τη γλυκιά, την αλμυρή σοκολάτα?
1: Αυτό δεν το έχω βρει.
0: Τι να σου κάνω.
1: Πού το βρίσκεις, ρε παιδί?
0: Τι να σου κάνω, θα σου πω πάλι μετά. Πάλι θα το ξεχάσεις.
1: Πολύ πιθανό. Να μου φέρεις.
2: Έξω κάνει ζέστη, μα κάνει πάντα. Ράδιο Λευκύμη 105,5.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Χαζούμπο τώρα. Λεφτά λέμε δεν υπάρχουν. Γίνεται ένας χαμούλης με τα καινούργια αυτοκίνητα. Χαμούλης. Αύξηση λέει 20,8 σημείωσαν οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων τον Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Κάτι λέει που σε νούμερα μεταφράζεται σε 13.394 αυτοκίνητα έναντι 11.091 πέρσι.
1: Μπράβο. Αυτά είναι τα υβριδικά.
0: Ναι, δεν ξέρω. Γενικώς η αύξηση λέει είναι ακόμα πιο μεγάλη, τη τάξη του 28,4% για το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς που διανύουμε σε σχέση με την περσινή, καθώς φέτος τα καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν έφτασαν τις 70.362, παρακαλώ. Το ίδιο χρονικό διάστημα πέρσι ήταν μόλις 54.798 μπράβο, αυτό που είπες. Πολύ ανωδικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις όσων μοντέλων λέει μπαίνουν στην πρίζα. Εντάξει, πλήρωση ηλεκτρικά και τα λοιπά. Για την ακρίβεια τους αντιστοιχεί το 9,9% από 7,1% που ήταν το 22. Αυξήθηκαν και οι πωλήσεις των.
1: Εντάξει, δίνουν και αρκετά πράγματα έτσι, ναι, για να μπορέσει να πάρει
0: το ηλεκτρικό αυτό στην πρίζα. Επειδή μου κάνει λίγο το. Σαν το στιέρα μου κάνει εμένα αυτό.
1: Α, το ωραίο νομίζω, δεν ξέρω αν το λέω και σωστά. Είναι το υβριδικό. Αυτό,
0: ναι,
1: που προχωρά
0: και
1: φορτίζει
0: και
1: μόνο του.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Αυτό σαν το υγρό, αυτό που λέει αδιάλυτο για μεγάλες. Για σκληρές βρωμιές, διαλυμένο σε νερό για μεγάλες επιφάνειες. Το κατάλαβα.
2: Η Κέρκυρα ακούει ράδιο Λευκύμη. Ακούστε, ακούστε αυτό.

0: Λοιπόν, και εγώ θα πω τώρα αυτό που θέλω να πω και προλαβαίνω γιατί θα τελείωνε η εκπομπή και πάλι θα έφευγα έτσι. Η ενασχόληση του Φίβου με τη μουσική ξεκίνησε στα μαθητικά του χρόνια με την ιδιότητα του drummer. Ενώ σπούδαζε αρμονία και μουσική σε οδείο, άρχισε να γράφει στίχους. Σε ηλικία 22 ετών υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία.
1: Μάλιστα.
0: Η άχρηστη πληροφορία της μέρας.
1: Γιατί είναι άχρηστη?
0: Αλλά να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Βλέπεις ότι αυτοί έτσι. Πώς να το πω.
1: Οι καλλιτέχνες.
0: Όχι μόνο οι καλλιτέχνες. Γενικά, ρε παιδί μου, τα παιδιά που έχουν κλείσει κάπου, ναι, δείχνουν την κλίση τους από νωρίς.
1: Έτσι.
0: Δεν φτάνουν στα 40 να ψάχνουν τι
1: τώρα
0: θα κάνουν.
1: Σου ήρθε όλη αυτή η ανησυχία την ώρα που χαιρετάμε τον κόσμο γιατί κλείνει η εκπομπή.
0: Ναι, ήθελα να πω ότι εγώ θέλω να δω τι θα γίνω όταν μεγαλώσω.
1: Άντε λοιπόν, άντε γεια σας. Τα λέμε
0: και
1: αύριο.
0: Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε, γεια σας. Το είπα και πριν. Αλλά δεν με ακούς, κάπου αλλού είναι το μυαλό σου, Μερούλα.
0: Γεια σας, παιδάκια.
1: 21 του μήνα, φιλιά. Ετοιμάζω
2: ταξίδι. Γιώργος Γιαννιάς live. Έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Ο Αύγουστος μας καλεί στο μικρό νησί.
3: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
2: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
4: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
5: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις. Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
6: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
7: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
8: Από το 1983, η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Γκάς. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάς. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
9: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
10: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
11: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
10: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
11: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
8: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
10: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκήμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
8: JV Electronics. Βλάχος Δημητρίος.
10: Τεχνολογικά μπροστά.
8: Μιάρης Αρσένης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές. Μιάρης Αρσένης.

σε ανεβάζει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,4.

0: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι, εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί, Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 3461. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.
1: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
2: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
2: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
3: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλης.
4: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
5: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
6: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
5: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
6: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
5: Λαγκούνα.
6: Λαγκούνα.
5: Όλη η ομορφιά στο
6: πιάτο σας.
7: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
8: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
7: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomag, κουλούρι σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527 για κηφικά κάθε τύπου.
9: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο πολιτιστικός σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο ιερός ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
1: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Ράδιο Λευκή με 105,5.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε στη Λεωφόρο Σχιστού στο Πέραμα και στον Άγιο Κύριλο Ηρακλείου Κρήτης. Πακέτο εξαγγελιών 5 δισεκατομμυρίων με τετραετές πρόγραμμα παροχών και ελαφρύνσεων αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 63% των Ελλήνων καταναλωτών δηλώνει ότι σχεδιάζει να μειώσει τις δαπάνες του στα τρόφιμα. Ψηφίζεται η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Νέα έρευνα για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair δήλωσε πως τα αρχικά ευρήματα της έρευνας για την αποκόλληση παραθύρου σε πτήση της από τη Θεσσαλονίκη και τον σοβαρό τραυματισμό επιβάτη υποδηλώνουν ζημιά από ξένο αντικείμενο και όχι πρόβλημα λόγω της ηλικίας ή της συντήρησης του αεροσκάφους. Ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης.
3: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Πίνε νερό, λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
5: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, Σταλιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: Φούρνος, Μπαρδέλης Βασίλειος.
1: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
2: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
3: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
2: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
3: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
2: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
3: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
0: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948-887-821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
4: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
5: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.

Το καλοκαίρι θέλει διακοπές. Η μουσική σου όχι. Περισσότερη μουσική χωρίς διακοπές. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά. Κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23730.
2: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
3: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
2: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
3: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
2: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620-25139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
4: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
5: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
4: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
4: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αλλά και στο τηλέφωνο 266-22-691.
3: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
5: Που βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
4: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
5: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
3: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
5: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
4: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
6: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
4: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
6: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
3: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
6: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
3: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
6: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
3: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
7: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
8: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
7: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
8: Θέλε, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
6: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
8: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αγνέ, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
9: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Το καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
8: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
7: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
8: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
10: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
11: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.

ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Καλώς ορίσατε.

0: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
2: Τι έπαθες ωραία Σπύρο και ξερογλύφεσαι έτσι?
3: Δοκίμασες.
2: Τι να δοκιμάσω ωραί?
3: Έχεις ξαναδοκιμάσει? Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
2: Καλά ωραία, πού τα βρήκες όλα αυτά?
3: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
2: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
3: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
2: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
3: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
2: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
4: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Ιουλίου σαν σήμερα, 1934, γεννιέται η ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη. 1937, πεθαίνει ο Ιταλός μηχανικός Γουλιέλμο Μαρκόνι, εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης των ραδιοκυμάτων. 1944, αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Αδόλφου Χίτλερ. Οι προτέτη, όλη η Γερμανία ανώτατη αξιωματική, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. 1947, γεννιέται ο Μεξικανός κιθαρίστας Κάρλος Σαντάνα. 1969, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. 1974, απόβαση και εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο με άγριο αεροπορικό βομβαρδισμό του νησιού. Γενική επιστράτευση στην Ελλάδα.
5: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
6: Θάλασσα, γεύση, διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature cocktail στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στου φόρου, Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
7: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Ωμέγα. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης.

0: αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega, Σπύρος και Φόντας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
1: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του Προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
2: Από το 1983, η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
3: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.

0: διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία που γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06102 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκίμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: Ιωάννος Μπαρδέλης Βασίλειος.
1: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
2: Το Kebab House στον Γκάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
1: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
2: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Γκάβο.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
3: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
4: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
5: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
4: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
5: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
4: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio.
5: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
6: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
2: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νέο Χωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νέο Χωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!

0: Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
1: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
2: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζών. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπου.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
4: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
5: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
6: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
7: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
8: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
7: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
8: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
9: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξεροκλήφεσαι έτσι.
10: Δοκίμασες.
9: Τι να δοκιμάσω, ωραία.
10: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
9: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά.
11: Στο
10: μπουκιά και συγχώριο. Στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές. Λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
11: Ψητοπολείο μπουκιά και συγχώριο Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 εκτός Δευτέρας.
10: Μπουκιά και συγχώριο σου λέω. Και θα με θυμηθείς.
11: Καλά ο Ρεσπύρο τόσο καλό είναι.
10: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
11: Μπουκιά και συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
12: Το αρνάκι ελληνικό είναι.
13: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
12: Και το μοσχαράκι και αυτό θεϊκής προέλευσης.
13: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
12: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
13: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
12: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
13: Εθνική Λευκίμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
12: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
14: Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
15: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
16: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
17: Στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
18: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
19: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
18: Τον καφέ σας λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
19: Λε, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω.
20: Ναι, ναι. Πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
19: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
21: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
19: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
22: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
19: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφεται στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.

0: σας πω.
1: Ότι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkini.gr. Πες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23730. Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση.

0: Διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών. Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ολοκλήρωσε τη διοργάνωση του Μουντιάλ με έσοδα ρεκόρ, εκατομμύρια θεατές και μια οικονομική επιτυχία χωρίς προηγούμενο. Ο αρχηγός της Ισπανίας Ρόντρι αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης, κατακτώντας τη χρυσή μπάλα μετά την ηγετική του παρουσία στην πορεία προς τον παγκόσμιο τίτλο. Το περιβάλλον του Kings Kangua προσπαθεί να πιέσει τις τελευταίες ώρες τη Χάποελ Μπερσεβά προκειμένου να αποδεχθεί την πρόταση της ΑΕΚ για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέχεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Αγιούμπελ Καμπί αναμένεται στην Ολλανδία προκειμένου, με δική του πρωτοβουλία, να ενσωματωθεί νωρίτερα από το αναμενόμενο στην αποστολή των Ερυθρόλευκων. Με πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία του σήμερα εν ώψη του αγώνα με την Πάξη ο Παναθηναϊκός, με το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Ολλανδό στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, να ακολουθεί μέρος του προγράμματος. Ο Ράχμαν Μπάμπα έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ, που ετοιμάζεται να αναχωρήσει για το μάτς του Europa League κόντρα στη Δυναμό Κιέβου.
0: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
3: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης. Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας. Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
0: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
3: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
3: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 6 20

0: 19 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για τη Νότια Κέρκυρα, Green Spot, Βαρελή Αλεξάνδρα.
1: Με θέα τη θάλασσα σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
2: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
1: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
2: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκίνης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
1: Λαγκούνα.
2: Λαγκούνα.
1: Όλη η ομορφιά στο
2: πιάτο σας.
3: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
4: Ράδιο Λευκίνη 105,5.

Μόνο εσύ μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Απλά εμείς σου δίνουμε το soundtrack. Ράδιο Λευκίνη.

0: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
2: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο Κολέγιο ΕΤΕΦ, το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Σορμπόν Παρί Νόρτ και Διεθνή Προοπτική. Σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο edef.gr. Κάλεσε στο 210-6980-772.
3: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι, εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982-75-3461. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.
4: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
5: Στο Geomark, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
6: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
5: Geomark Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
5: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
6: Και ο Μακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
7: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
8: Διαφημίσεις τέλος.

Θέλει παιχνίδι. Γι' αυτό παίζουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το καλοκαίρι εδώ.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: ξανάγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
1: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
0: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με να σπάρω, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
2: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
0: Αλλά δεν μου είπες εσύ παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
3: Μελούτσο κυρία, μελούτσο.
0: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα παρακαλώ.
4: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
5: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
4: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
5: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
4: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio.
5: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
6: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλης.
7: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του Προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
8: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
9: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
8: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
9: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
8: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
9: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
8: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
9: Εθνική Λευκίμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
8: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
10: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
11: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
12: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
11: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
12: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκίμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
13: Τι έπαθες ωραία Σπύρο και ξερογλύφεσαι έτσι?
14: Δοκίμασες.
13: Τι να δοκιμάσω ωραία?
14: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
13: Καλά ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
15: Στο Μπουκιά και Συγχώριο. Στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές. Λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
16: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 εκτός Δευτέρας.
15: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω. Και θα με θυμηθείς.
16: Καλά ο Ρεσπίρο, τόσο καλό είναι.
15: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
16: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
17: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
18: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
19: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
20: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.

0: σαν σήμερα στο Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Ποια αλήκη στη χώρα των θαυμάτων? Μία αλήκη υπάρχει μόνο, η Αλήκη Βουγιουκλάκη. Και αυτή γεννήθηκε στην Ελλάδα στις 20 Ιουλίου του 1934, σαν σήμερα. Ήταν όμορφη, αλλά όχι τόσο όμορφη όσο είναι το top model Ζιζέλ, που γεννήθηκε και αυτή το 1980, σαν σήμερα, στη Βραζιλία. Πάμε πάλι πίσω στο 1940, σαν σήμερα. Τότε το Billboard έβγαλε για πρώτη φορά τα charts των δημοφιλέστερων τραγουδιών, τα οποία έχει σαρώσει πολλές φορές. Ο γεννημένος το 1947, σαν σήμερα, Κάρλος Σαντάνα, που παίζει και φοβερή κιθάρα.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Κάθε νότα που σε ξεσηκώνει έχει όνομα. Έχει όνομα. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ζήσε την εμπειρία.
3: Ζήσε την εμπειρία.

0: καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
4: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
3: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
4: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Φωτιά ξέσπασε στη Λεωφόρο Σχιστού στο Πέραμα και στον Άγιο Κύριλο Ηρακλείου Κρήτης. Πακέτο εξαγγελιών 5 δισεκατομμυρίων με τετραετές πρόγραμμα παροχών και ελαφρύνσεων αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 63% των Ελλήνων καταναλωτών δηλώνει ότι σχεδιάζει να μειώσει τις δαπάνες του στα τρόφιμα. Ψηφίζεται η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Νέα έρευνα για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair δήλωσε πως τα αρχικά ευρήματα της έρευνας για την αποκόλληση παραθύρου σε πτήση της από τη Θεσσαλονίκη και τον σοβαρό τραυματισμό επιβάτη υποδηλώνουν ζημιά από ξένο αντικείμενο και όχι πρόβλημα λόγω της ηλικίας ή της συντήρησης του αεροσκάφους. Ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης.
6: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
7: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
8: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερες χειροδέματος. Τούβλα, γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
9: Μιάρη Σαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές. Μιάρη Σαρσέλης.

0: άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα, τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα, η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο Περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
3: Husqvarna. Κορυφαία σου ειδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για τη Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
4: Κώστα, θέλω κάτι.
5: Τι θέλεις, αργάνα μου?
4: Θέλω κάτι μεγάλο και λαχταριστό. Κάτι να με κάνει να νιώσω γυναίκα. Πλήρης, ευτυχισμένη.
5: Ματάκια μου, μήπως θέλεις λαγκούνα?
4: Αχ ναι, Κώστα μου, λαγκούνα θέλω. Λαγκούνα το πρωί, λαγκούνα το μεσημέρι, λαγκούνα και το βράδυ.
5: Μωρό μου, έλα να σε πάρω τώρα για λαγκούνα.
0: Λαγκούνα, στις Αλικές Λευκύμης. Απολαυστικός καφές το πρωί, χαλαρωτικό ποτό το βράδυ και μοναδικές επιλογές φαγητού.
6: Φιλοξενούμε κάθε κοινωνική εκδήλωση και διασκεδάζουμε τους μικρούς μας φίλους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
0: Λαγκούνα.
6: Λαγκούνα.
0: Όλη η ομορφιά στο πιάτο σας.
1: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη 105,5.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. 10 μέρες πριν αποχαιρετήσουμε και τον Ιούλιο, είμαστε μαζί σας νύχτα στα FM, 2 ολόκληρες ώρες γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, δικές σας επιλογές και αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια που μας έχουν συντροφεύσει όλα αυτά τα καλοκαίρια. Είμαι ο Σπύρος Ροχίτης και θα περάσουμε το καλύτερο δίωρο αυτή τη νύχτα. Ξεκινήσαμε με Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί. Έρχονται αμέσως τώρα Απόν Καντάδα, Γιώργος Κακοσίος ο καθρέφτης και η Στέλλα Καλή με το Υπεύθυνοι Είμαστε. Καλή μας διασκέδαση.

Ρία Ελληνίδου Σαφάρι, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Τα λέμε σε πολύ λίγο και έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία που γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06102 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.

0: αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Ολομός και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Ολομός, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620 23730.
1: Ετοιμάζω ταξίδι.
2: Γιώργος Γιαννιάς live. Έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Ο Αύγουστος μας καλεί στο μικρό νησί.
3: Τι έπαθες ώρες πίρω και ξερογλύφεσαι έτσι?
4: Δοκίμασες.
3: Τι να δοκιμάσω ώρε?
4: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
3: Καλά ώρε, πού τα βρήκες όλα αυτά?
4: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
3: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
4: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
3: Καλά ώρες πήρω, τόσο καλό είναι.
4: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με τέσσερα.
3: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
5: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
6: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
5: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
7: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
5: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
7: Τεχνολογικά μπροστά.
5: Το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη. 105,3.

Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το βάλς των χαμένων ονείρων, μια επιλογή της Μαρίας, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, για την Κωνσταντίνα. Έρχονται αμέσως τώρα Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα για το Βασίλη, και αμέσως μετά Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση για το Δημήτρη.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες», μια επιλογή του Βαλάντη, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα, και να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα Σελήνης και η Παγκόσμια ημέρα Σκακιού. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της Άννας.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά, βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
0: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
3: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
4: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
3: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
4: Λε, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
5: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
4: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
2: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
4: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
3: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
4: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα Λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
1: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου, ελάτε να γίνουμε όλη μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
6: Με το Σπύρο Βροχίδη, 9 με 11. Στο Ράδιο Λευκύμη, 105,5.

0: ήταν ο Τοκέλ με τη Λίλα, ποιος να σου το πει, μία επιλογή της ελευθερίας, ενώ λίγο πριν ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Εσένα Μόνο 2026 για τον Σπύρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί για τη Σοφία.
1: Κι

Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι. Εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11:30 το βράδυ. Μικρό νησί.

0: Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 3461. Μικρόνηση. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.
1: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
2: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
1: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
2: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
3: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεώργο Πάλι.
4: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
5: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
6: Δοκίμασες?
5: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
6: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
5: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
6: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
5: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
6: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
5: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
6: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
5: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
7: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
8: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα, έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
1: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
9: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
10: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
11: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη. 105,5.
12: Σε ταξιδεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες.
13: Λευκύμη.
12: Ράδιο Λευκύμη.
13: Επιτυχίες.
12: Νύχτα. Μαζί.

ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό, μια επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν Χρήστος Αντιγκάη, Αναπνοή Ανατολή για τον Νίκο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1969 ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Σαν σήμερα το 1974 τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Κύπρο, ενώ γενική επιστράτευση κηρύσσεται στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 2007 επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας. Σαν σήμερα το 2016 περίπου 50.000 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με αυτή της Αφροδίτης, Απών και Ρεμπέτ.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό

0: λένε.
1: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
2: Ετοιμάζω ταξίδι.
3: Γιώργος Γιαννιάς live. Έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί.
4: Γι' αυτό σ' αγαπώ.
3: Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρόνηση Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Ο Αύγουστος μας καλεί στο Μικρόνηση.
5: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
6: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
5: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
6: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
7: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου, ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!

0: ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.

πάει και τη νύχτα. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Η νύχτα αλλιώς με Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Το καλοκαίρι θέλει διακοπές. Η μουσική σου όχι. Περισσότερη μουσική χωρίς διακοπές. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.

και η μουσική δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ακούς πάντα τον αγαπημένο σου σταθμό. Ράδιο Λευκοιμή 105,5.

ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μία παράσταση. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτή είναι η μουσική σου. Στο Ράδιο Λευκύμη. Παίζουν και τα δύο. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Η μουσική του καλοκαιριού.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε. Ράδιο Λευκίμη

0: σένα. Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

καλοκαίρι. Ήλιος, θάλασσα, Κέρκυρα. Ράδιο Λευκίνη. 105,5. Η μουσική σου και αυτό το καλοκαίρι.